Βιορίν κι τσάχτσου αμαούτας Η μαίνα σου μαχκούς ίσκας Το ψακοχκάν που τσαίζουν να μάσεις Σου μαχγιά τσαίνιν κι τσάχτω για βίσπα Ουλιά κι πούν τσαί τσαί αμορκάνκου Τσαί μιλιά η κάρα χαλπαχνίν τσαίτα Και τσορκάν τσαχτά τα ίντι βουάσιν Χωρί καντζά τα σορκάνκου Τσαίλια κι νίντσα Escapa chahuatas puti ninja. Ficharicha hamautas.